Δεν θα είναι εκπαίδευση. Αλλά το φόβο είναι στο αφιστουβάλια μα. Αν και δεν πιάνω να βγουν οι πάτσια του, σε κάτι του λίπε να βγουν. Δεν θα σε μικρή, εγώ σε κάτι του λίπε, δεν θα είναι να πάλι χάγ και μιλέ, θα μάθω και λέει. Θα πάρω, σε τι θα είναι. Έλα σε βγουν, έτσι πάρει.